ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, το είχες δίκιο.

άλλα πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά. Άσε με να

0: אמרתי מאמא, אדיר, בבא.
1: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
2: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάς έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: ανοχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο, όταν λες θέατρο, εννοείς σε περλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς, που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια. Κι η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Κι έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το σύσαι όσους αγαπούν, ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το σύσαι όσους αγαπιούνται, ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα, τη βλακία, όπου...

0: έσφιγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα. Είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αχύση.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά, ατσάλι, αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν.

0: φιλιά, πάντα θα φταίς εσύ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά, κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

έλαβαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έλα και πάμε

μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου μονάχα από τη λύπη.

Σε ένα σπίτι μακρινό, δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό, άγγελοι δε φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που, βήματα γρικό πίσω απ' τη μάντρα, σαν το κοπολόι του πάπου.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ερημιά στην Γαλιθέα, οι παπαγάλοι που δράουν τα ράμφη τους στα κλουβιά.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

κρεμάστηκε από μια παλιά κεραία. Αντίο η γενιά ευλογημένη, ψαγμένη και καταραμένη, με τα δετά σανδάλια των αγγέλων.

σαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

στον κόσμο που γεννήθηκα δεν χάραξα πορεία. Τσιγάρο μ' ανεμόχαρτο στρίβω στα πρακτορία. Να δω τον ήλιο ανάστροφα

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: σώματα παρθένα, στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διανό θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Αλυσοδεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπατε

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλημέρα είναι αυτή.
0: Πολύ ζεστή μέρα. Ανάγκη. Δεν ξέρω πώς κοιμηθήκατε, αν τα καταφέρατε. Ναι. Αν στριφογυρίζατε όλο το βράδυ.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε.
0: Μέσα στον υδρότα.
1: Για να μην λέμε ψέματα. Αν έχεις air condition και το έχεις όλη τη νύχτα, έτσι λίγο στην δροσιά, είναι οκ. Okay.
0: Αν δεν έχεις όμως.
1: Αν δεν έχεις, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς κοιμάται ο κόσμος.
0: Μια ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Που και πάλι δεν κάνει πολλή δουλειά, κάνει λίγη δουλειά, αλλά εντάξει.
1: Εννοείται ότι χθες με τους 40 βαθμούς, 50-70 πόσους έχει, το ένα air condition μου κάτι έχει πάθει, έτσι.
0: Α, τώρα βρήκε.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τώρα βρήκε, ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Είναι ο νόμος του Μέρφυ.
1: Ήθελα χθες το βράδυ.
0: Ναι, ναι. Και άντε να βρεις τώρα εσύ άνθρωπο να στο συντηρήσει, να στο φτιάξει. Μέσα αυτή την περίοδο. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αν έχετε και εσείς τέτοια θέματα, μας τα λέτε εδώ στο group μας στο Viber. Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Τετάρτης. Συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Φεύγουν καράβια και μετά θα ρίξουμε μια έτσι καλύτερη ματιά στο τι καιρό περιμένουμε σήμερα, δηλαδή για το αν θα τηγανιστούμε κανονικά.
1: Κανονικά θα τηγανιστούμε.
0: Ναι, ναι. Και πότε θα αλλάξουν τα πράγματα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Φεύγουν καράβια ομολογουμένως. Ούτως ή άλλως και θα φεύγουν φουλ τώρα μέχρι και.
1: Το μόνο μέρος που έχει δροσιά.
0: Μέσα έχει πολύ δροσιά, ναι. Παρά έχει δροσιά εκεί. Δεν ξέρω αν αντέχεται αυτή η δροσιά που έχουν τα καράβια.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις θερμοκρασίες της ημέρας. Περιμένουμε. Εντάξει.
1: Αυτό που βλέπεις παίρνεις. Αυτή την ώρα έξω είναι πάρα πολύ ζεστή. Είναι πιο ζεστή μέρα που έχω.
0: Αφού βγαίνεις από το σπίτι και νιώθεις αυτό το κύμα της ζέστης.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι μέσα οι τείχοι καίνε. Αν υποθέσουμε ότι δεν έχεις το κλιματιστικό όλο το βράδυ.
1: Ακόμα και αν το έχεις, κάποια στιγμή βγαίνεις από αυτό το δωμάτιο που το έχεις.
0: Ναι, και πας στο άλλο δωμάτιο.
1: Και εκεί σου έρχεται πραγματικά. Είναι, δεν ξέρω, σαν να έχεις μπει σε μια τουρμπίνα αεροπλάνου που βγάζει καυτό αέρα με το που βγαίνεις από το δωμάτιο, το δροσερό.
0: Λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 41 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Στην Πελοπόννησο 42-43.
1: Ναι.
0: Για εσάς που μας ακούτε από εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Το σημαντικό θέμα της ημέρας είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες σε συνδυασμό με κάποιες άλλες, με δυτικούς ανέμους, ναι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Είναι επικίνδυνο κοκτέιλ αυτό.
1: Θα είναι πάρα πολύ. Η ετοιμότητα του μηχανικού, του κρατικού μηχανισμού είναι στη μέγιστη βαθμίδα. Προειδοποιούν όλοι. Παρακαλούμε, όχι φωτιές για να ψήσετε μπριζόλες.
0: Όχι, όχι με τίποτα.
1: Όχι, είναι μια κατάσταση που όπως λένε από την κυβέρνηση. Μπριζόλες,
0: όχι, όχι με τίποτα.
1: Όχι, είναι μια κατάσταση που όπως λένε από την κυβέρνηση. Ναι. Θυμίζει πολύ την κατάσταση.

0: πήρε σήμερα.
1: Μακριά. Συνεχίζουμε με τη Μελίνα Κανά τώρα και το τραγούδι Τυφλές Ελπίδες. Είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 22 Ιουλίου σήμερα, 7 και 4 η ώρα και 16 πες, πάει. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Τετάρτης μιλούσαμε και λίγο πριν για τα του καύσωνα και λέγαμε πως σήμερα δεν πρέπει να δουλεύουν. Έχουμε υποχρεωτική διακοπή, λοιπόν.
1: Όχι, είναι υπαίθριο. Παράνομο. Δηλαδή, ναι.
0: Για όσους, δουλεύουν, λοιπόν, σε εξωτερικούς χώρους,
1: ναι,
0: με χειρονακτικές εργασίες, ναι, δεν επιτρέπεται να δουλέψουν από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Θεσσαλία, Στερεά, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο.
1: Λοιπόν, χωράφια, εργοτάξια, οικοδομές, δίκυκλα, δηλαδή διανομής, έτσι, είναι απαγορευτικό. Στη μία τελειώνουν οι δουλειές και ξαναρχίσουν, αν χρειάζονται, μετά τις 5. Μία με 5 έχει πρόστιμο 2.000 ευρώ ένα εργαζόμενο.
0: Τα πληρώνει ο εργαζόμενος ή ο...
1: Ο εργοδότης, προφανώς.
0: Εντάξει. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Με την Σοφία Βόσου και το Φιλαράκι, είναι πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα, με πάρα πολύ ζέστη έξω, κουράγιο, δύναμη. 7 και 20 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Και επειδή μιλούσαμε λίγο πριν για αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε χειρονακτικές εργασίες, σε εξωτερικούς χώρους, που σήμερα δεν πρέπει να δουλεύουν, και υπάρχει και πρόστιμο μάλιστα, που φτάνει και τα 2.000. Ένας φίλος ακροατής μας είπε ότι ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν, ας πούμε, στον ΔΔΕ. Και πηγαίνουν και κάνουν καταμετρήσεις και αυτοί δεν θα έπρεπε σήμερα να δουλεύουν.
1: Ναι. Σωστό. Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι που στέκονται.
0: Που αφήνουν το τηλέφωνό τους
1: ναι.
0: Στο μία θόρυβο.
1: Ναι, η θεία μου είναι. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται 2 ώρες στις τάσεις σε αυτή την πόλη, περιμένοντας τα μέσα μεταφοράς. Και αυτή με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να.
0: Απλά το μιλάμε εδώ για εργασία. Για εργασία που.
1: Ναι. Οκ. Okay. Όλοι μια εργασία κάνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι όσοι βρίσκονται στους δρόμους αυτές τις μέρες είναι και άλλοι. Είναι και οδηγοί που μπορεί να μην έχουν air condition. Μεταφορείς. Αστειεύεσαι. Έχεις μπει σε φορτηγό που δεν έχει air condition με 500 βαθμούς. Οι άνθρωποι θα τρελαθούν σήμερα. Είναι πολλές οι κατηγορίες.
0: Ναι, και ίσως και εμείς από μόνοι μας να επιβάλλουμε στις δουλειές μας αυτό το διάλειμμα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ο καθένας ίσως θα πρέπει να το σκέφτεται και λίγο περισσότερο μόνος του.
0: Να επιβάλλει στη δουλειά του αυτό το διάλειμμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης να μπούμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Άμα είναι σιγά-σιγά,
0: ναι.
1: Να ανοίξεις μισό λεπτό, γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά εδώ πέρα.
0: Έχουμε τα παράθυρα ακόμα, ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχουμε μαζί μας τον Bed & Bath, διότι είναι προμηθευτής κορυφαίων διεθνών μπραντς ποιοτικού ύπνου, φέρνοντας στην Ελλάδα ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί παγκοσμίως από Αμερική και Ευρώπη. Συστήματα ύπνου, υβριδικά στρώματα, ορθοσωματικά μαξιλάρια, ποιοτικά λευκά είδη, από τις νεότερες τεχνολογίες ύπνου μέχρι τα πιο έκλεκτα φυσικά υλικά. Θα γνωρίσετε την εμπειρία του ποιοτικού ύπνου από κοντά στο κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath.
0: Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Παπαζό και Ακύλα, το ατελείο. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.300 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
9: Καλοκαίρι 2026.
10: Ωχ, παιδιά, 2 κολοκύθες σε σεζ λόγκ.
11: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
9: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
10: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα. Όταν ο άνδρας πλησιάζει το μηχάνημα, φαντάζεται γυναίκα καμωμένη από τετράγωνα και ψηφία. Το στόμα της άφωνο και υγρό. Εμφανίζονται αστέρια. Τα κλειδιά πολλαπλασιάζουν την καμπύλη σε ένα άϊχο σύμπαν, όπου ο άνδρας μουρμουρίζει τον τόνο του πόθου ευνίδιο και ανήσυχο. Μιλώντας σε ξένες γλώσσες, καβεί ένα νέο θεμέλιο για τον πύργο της Βαβέλ, ενώ οι στρατοί του αφήνουν την πατρίδα πίσω. Όταν η γυναίκα πλησιάζει το μηχάνημα, η αγάπη της οπισθοχωρεί μέσα σε πρίζες, όπου ζει ξέφρενα με θόρυβο. Τρελή βασίλισσα Μέλισσα χρησιμοποιεί μηχάνημα και φαντάζεται τα φρούτα της αργά να μεταμορφώνονται σε κέικ και άλλες λιχουδιές. Άντρας, γυναίκα, μηχάνημα. Beatrice Hausner.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
15: Πάντα έντεχνα.
17: Με προσέχεις.
15: Πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις και μ' αγάθεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: γελάσεις και μ' κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της, της Τετάρτης. Χάσαμε τις μέρες, 22 ναι, Ιουλίου σήμερα. Καλά, νομίζω ότι μέχρι τον Αύγουστο όλοι έχουμε χάσει κάπως τις μέρες.
2: Απλώς περιφερόμαστε, ναι.
1: Θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 βαθμούς. Να θυμίσουμε επίσης ότι εμείς που ζούμε σε πόλεις, χωρίς πράσινο, ζούμε αυτές τις θερμοκρασίες πολύ πιο έντονα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κανένα δέντρο να απορροφήσει όλη αυτή τη ζέστη και να μας δώσει λίγο οξυγόνο.
2: Λίγη δροσιά.
1: Υπάρχουν και κάποιες κάμερες θερμικές που καταγράφουν τέρατα στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, επιφάνειες από ψηλά τις καταγράφουν. Για παράδειγμα, στο πεδίο του Άρεως αγγίζουν κάποιες επιφάνειες τους 57 βαθμούς Κελσίου. Και σκεφτείτε, είναι δίπλα το πεδίο του Άρεως.
2: Ακριβώς, και είναι δίπλα το πεδίο του Άρεως.
1: Δίπλα, δηλαδή, το άξος αυτό.
2: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη, είναι απλώς η κόλαση με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα το πεδίο του Άρεως στη μέση νομίζω δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί γύρω του γίνεται.
1: Ναι. Λέγεται είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, που παγιδεύει, λέει, τη θερμότητα, προκαλώντας διαφορές έως και 6 βαθμών Κελσίου στις ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
2: Μάλιστα.
1: Είναι όπως μπαίνουμε στο αυτοκίνητο που το έχουμε παρκάρει έξω, το έχουμε αφήσει στον ήλιο. Και με το που ανοίγουμε την πόρτα, βγαίνει αυτό το κύμα.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η αίσθηση.
2: Ναι.
1: Έτσι, απλά για να έχουμε το νου μας.
2: Ναι. Επίσης, λέει ότι η παρατεταμένη έκθεση σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί καταπώνηση στα δομικά υλικά.
1: Στα κτίρια, βέβαια.
2: Ρογμές, παραμορφώσεις, αυξημένη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων. Είναι αυτό που λέω. Θα λιώσουμε, λιώνουμε όλοι.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
1: Ελπίζουμε να ισχύει αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι. Ότι από αύριο ο καιρός θα αλλάξει, θα είναι πολύ πιο δροσερός.
2: Συγγνώμη, με εκείνες τις βροχές που περιμέναμε.
1: Ελπίζουμε.
2: Έρχονται.
1: Αύριο.
2: Παρασκευή. Βέβαια, εντάξει, από αύριο θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Θα είναι μια κανονική.
1: Εγώ βλέπω 36 βαθμούς και ίσως βρέξει.
2: Όχι, εγώ βλέπω 30 και Παρασκευή βροχή δίνω.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι ισχύει. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δημήτρης Μητροπάνος. Η εθνική μας μοναξιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Θυμίζουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα, ένας ή μία από εσάς θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει 11.300 ευρώ. Που όλα αυτά στο χρηματοκιβώτιο, στο μεγάλο μας παιχνίδι. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600, αν θέλουμε κι εμείς να διεκδικήσουμε αυτά τα χρήματα. Στο μήνυμα γράφουμε μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Τι γίνεται στο παιχνίδι τώρα? Γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη τηλεφωνεί στον αριθμό του μηνύματος, του τυχερού μηνύματος. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ. Συγκρατήστε το νούμερο αυτό, το ποσό. Και καλή επιτυχία για να δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα και να το απαντήσετε κιόλας. Έχετε το νου σας.
1: Το πρώτο βήμα είναι αυτό.
0: Ναι. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Χαρούλη, Σου μιλώ και κοκκινίζεις, τραγούδι φυσικά του Διονύση Σαββόπουλου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Θα θέλαμε τώρα να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Mm-hmm. Που αναφέρεται σε ντόπιους από Σύφνο, Τίνο, Μάνη, Χανιά και άλλες περιοχές
1: Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι και πολλές ακόμα.
0: Ναι, ναι. Οι οποίοι αντί να ανεβάζουν στο Instagram τις ομορφιές του νησιού, του τόπου τους, ναι, τι κάνουν τώρα?
1: Κλείνουν καταρχάς τη ρύθμιση εκείνη στο, ναι, κινητό που δείχνει την τοποθεσία.
0: Πρώτον. Δεύτερον, λένε όταν βρούμε καλό μέρος, απλά δεν το λέμε.
1: Ναι.
0: Εκεί που κάποτε διαφημίζαμε στα social media,
1: όχι,
0: τις μικρές ανακαλύψεις μας,
1: ναι,
0: τώρα προσέχουμε για να έχουμε.
1: Μα ένας καλός οδηγός μέχρι τώρα ήταν εκείνος που ήξερε τα μυστικά του κάθε τόπου, του κάθε, ναι, νησιού. Τώρα το μυστικό δεν το δίνει κανείς.
0: Τώρα που η κάθε παραλία γίνεται βορά στο TikTok,
1: ναι,
0: του κάθε λογαριασμού και του κάθε τουρίστα που ανακαλύπτει κάτι και το ανεβάζει και ο αλγόριθμος το διαφημίζει παντού.
1: Ναι.
0: Τώρα όχι. Τουλάχιστον οι ντόπιοι και οι Έλληνες λένε: α, αυτή την παραλία δεν την ανεβάζουμε τίποτα.
1: Ναι, είναι καμιά φορά που ανεβάζει κάποιος κάτι στα social. Γιατί το ανεβάζει. Δεν λέει που είναι όμως. Και από κάτω γίνεται μακελιό.
0: Κάποιος ξέρει ποια
1: όχι,
0: παραλία είναι.
1: Πού είναι αυτό. Και βλέπεις και δεν απαντάει κανείς. Φίλε, τι την ανεβάζεις δηλαδή. Τώρα, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μας δείχνεις την παραλία την οποία ξέρεις, χαίρεσαι εσύ. Και δεν τη μοιράζεσαι. Ναι, τα μυστικά δεν μοιράζονται πια. Λοιπόν,
0: κάποια
1: το σκέφτονται όλοι.
0: Και αυτό, ναι.
1: Δύο και τρεις φορές. Όταν βρούμε ένα καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Εκεί που κάποτε τα διαφημίζαμε, τώρα προσέχουμε για να έχουμε, λένε εδώ όσοι έχουν μιλήσει στην Καθημερινή.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι.
0: Τελεία. Συνεχίζουμε το
1: εσύ
0: μεταξύ.
1: Καιρός ήταν γιατί δεν λες πουθενά που πηγαίνεις και που κάνεις μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Εννοείται πουθενά.
1: Θα το πω εγώ.
0: Όχι. Πουθενά. Δεν το λες πουθενά αυτό. Ό,τι ανακαλύπτεις ένα μέρος που σου κάνει, που νιώθεις ότι γίνεται δικό σου σιγά σιγά, δεν έχεις την ανάγκη να το μοιραστείς, να μάθει όλος ο κόσμος ποιο ωραίο μέρος είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ή δεν είναι ανάγκη να είναι και τόσο ωραίο, απλά είναι ένα μέρος ήσυχο.
1: Ναι, όχι, ναι, και ωραίο να είναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Η ομορφιά
1: απλώς να έχει κάτι δικό σου, να κρατήσεις ένα κομμάτι που θα το έχεις.
0: Ναι. Η ομορφιά είναι επιρεκτιμημένη πολύ συχνά. Γιατί τα μέρη που είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι εγώ εκτιμώ πια τα μέρη που είναι απλά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κάτι εντυπωσιακά ωραίο, αλλά είναι πολύ απλό, είναι απλό μέρος.
1: Εσύ δηλαδή, Δημήτρη, θυμάσαι ένα μέρος που υπάρχει ακόμα στη χώρα και είσαι εσύ και η παρέα σου. Αυτό δεν είναι απλό.
0: Ναι, αυτό θέλω
1: αυτό
0: να πω.
1: Είναι κάτι μακρινό, κρυφό και μυστικό.
0: Δεν είναι ότι έχει τέλεια σπίτια ή τέλειες τοποθεσίες. Είναι
1: μα
0: τα
1: απλά. Δεν θες να κάνεις τέλεια σπίτια, θες να κάνεις κάπου που το ξέρεις μόνο εσύ και η παρέα σου.
0: Ναι, εγώ ξέρω κόσμο που θέλει να πηγαίνει σε πάρα πολύ ωραία μέρη, με πάρα πολύ ωραία μπαρ, με πάρα πολύ ωραία εστιατόρια. Να φοράει τα λινά ρούχα
1: εντάξει,
0: και να πηγαίνει.
1: Εντάξει, και έχει δώσει μόλις πανελλήνιες. Μόνο αυτοί θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη πια.
0: Συνεχίζουμε. Κώστας Τουρνάς από τα παλιά. Όπου φυσάει ο Αν. Όχι, λάθος. Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Κάπου θα βρεθούμε.
0: Παραμύθι με λυπημένο τέλος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου, 8 παρά 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτης, εν μέσω καύσωνα. Mm-hmm. Έχουμε κόλπα.
1: Έχουμε κάποια κόλπα.
0: Κάποιες συμβουλές.
1: Ναι, λέγαμε κάποια χθες, θα πούμε και κάποια σήμερα. Έχεις δει αυτή την ιστορία από το. Είναι στα social media και στο TikTok πολύ.
0: Δεν μπαίνω,
1: έτσι, δημοφιλής. Ναι, συγγνώμη κιόλας.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Την ιστορία με τον ανεμιστήρα που κοιτάει το παράθυρο. Δηλαδή, είσαι σε ένα δωμάτιο. Μπαίνεις, έτσι, χτυπάει πόρτα, μπαίνεις στο δωμάτιο. Ναι. Υπάρχει ένα κρεβάτι και υπάρχει κάπου μία μπαλκονόπορτα, ένα παράθυρο.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν να βάζεις μπρίζα, ανεμιστήρα να σε φυσάει πάνω και σταματημένος και όλα να σε χτυπάει,
0: ναι, ναι,
1: στο πρόσωπο, έτσι, το βάζεις να κοιτάει το παράθυρο και να, να ρίχνει τον αέρα όλο προς το παράθυρο. Γιατί έτσι υπάρχει αυτή η ιστορία του απεγκλωβισμού του θερμού αέρα. Δηλαδή είναι σαν να βοηθάει το καυτό, αυτό το ντουμάνι που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο, να βγει έξω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λένε εδώ πέρα, ότι μπορεί και να αποδώσει. Τοποθετούμε τον ανεμιστήρα σε μια σκιερή πλευρά του σπιτιού με κατεύθυνση προς το παράθυρο. Είναι δηλαδή σαν ένας αέρα, πώς λέγονται όλα αυτά.
0: Αεραγωγός. Μόλις η θερμοκρασία, λέει, του εξωτερικού περιβάλλοντος πέσει χαμηλότερα από εκείνη εντός του σπιτιού. Δηλαδή, μόλις νιώσουμε ότι έξω είναι πιο δροσερά από το σπίτι, τότε το κάνουμε αυτό. Το λέει ένας σύμβουλος.
1: Μα δεν είναι ποτέ πιο δροσερά έξω από το σπίτι.
0: Αυτό ήθελα να τονίσουμε.
1: Οπότε, γιατί να το κάνουμε αυτό κόλπα. Σάββατο στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Έχω καταναλώσει το TikTok για να πω μια κουταμάρα.
0: Καλά, έχουμε και άλλες συμβουλές.
1: Και επίσης να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας σώζει έτσι όπως είναι η κατάσταση.
0: Όχι, όχι, μόνο υπομονή, τίποτα άλλο. Καλά, πάντα οι συμβουλές βοηθούν. Έστω και λίγο.
1: Πάτε στον ανεμιστήρα στο παράθυρο και μαδροσιστείτε.
0: Συνεχίζουμε. Κώστας Τουρνάς, όπου φυσάει ο άνεμος. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξεφτό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο, κάτω από τα αστέρια, στο πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Θα σας κεράσουν και popcorn, θα βγάλετε και αναμνηστικές φωτογραφίες και θα μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό που θα διεκδικήσετε μεγάλα δώρα, αλλά εκεί θα δείτε και το πρόγραμμα προβολών.
0: Αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.000.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
11: SMK Group.
12: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
11: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
12: λειτουργικότητας και αισθητικής.
11: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
12: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
11: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
12: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
12: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
12: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
11: SMK Group. Το μέλλον.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Ναι. Ταξιδεύετε αυτές τις μέρες με αεροπλάνο ή πηγαίνετε συχνά στο αεροδρόμιο να παραλάβετε δικούς σας ανθρώπους?
1: Ναι.
0: Που έρχονται από άλλες πόλεις της Ελλάδας ή από το εξωτερικό. Έχετε έρθει αντιμέτωποι με τις καθυστερήσεις οι οποίες είναι αδιανόητες?
1: Ναι, τις έχουμε ακούσει.
0: Αδιανόητο όμως.
1: Ναι, ναι, έχουμε ακούσει την
0: γυρνιά. Εγώ τις έχω ζήσει κι εγώ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή δεν είναι. Περιμένεις έναν άνθρωπο να έρθει στις 9 το βράδυ και έχετε στη 1 το μεσημέρι, τα ξημερώματα.
1: Μιλάμε τώρα για τις καθυστερήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: 7 το απόγευμα.
1: 7 και ήρθε 1.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Και αυτό είναι υπερατλαντικό ταξίδι.
0: Πραγματικά. Και οι εταιρείες σου στέλνουν mail κάθε 2 ώρες. Χωρίς να σε ενημερώνουν ακριβώς. Λένε ότι υπάρχει και άλλη καθυστέρηση. Και άλλη καθυστέρηση και άλλη καθυστέρηση.
1: Α. Ωραία. Okay. Ναι, πάντως διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ εδώ στο πρώτο θέμα που λέει ότι είναι ντόμινο η καθυστερήση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, λέει όλα αυτά που λίγο πολύ όλοι έχουμε ζήσει σε φίλους, συγγενείς, παρέες. Πάνω από μία ώρα, χωρίς τέλος η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Οι φωτογραφίες είναι αυτές που βλέπετε. Οι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι σε διάφορα σημεία. Εξαρτάται και πόση ώρα περιμένουν, γιατί είναι αλλιώς να περιμένεις μία ώρα που μπορεί να βρεις έτσι. Θες κάτι κάπως να περάσει. Οι 5 ώρες θέλεις κάπου να κάτσεις, να σταθείς, να βλέπεις τις πτήσεις, αν υπάρχουν κάποιες που έρχονται ή που φεύγουν. Πάντως.
0: Είσαι εγκλωβισμένος σε ένα αεροδρόμιο και δεν ξέρεις τι να κάνεις καταρχάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα.
1: Βέβαια. Επίσης, τι θα φας 5 ώρες που κάνει κάτι αδιανόητες τιμές, ένα μικρό σάντουιτς.
0: Επίσης, πρέπει να σε αποζημιώσει η εταιρεία αν αποδειχθεί ότι είναι δικό της το λάθος.
1: Γιατί πριν δικό μου θα είναι το λάθος άμα καθυστερήσει 5 ώρες.
0: Όχι, μπορεί να φταίει το αεροδρόμιο. Φταίει η κυκλοφορία.
1: Ας αποζημιώσει το αεροδρόμιο. Ας δώσει μια ρημαδοτηρόπιτα να τρώνε οι άνθρωποι που τους ταλαιπωρεί. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Αεροναυτιλίας αποδίδει τις καθυστερήσεις πάντως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης.
0: Δεν έχουμε προσλάβει κόσμο εγκαίρως.
1: Ναι, καθώς φυσικά και στην αυξημένη κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο. Καλά, εμείς δεν λέμε προφανώς ότι δεν πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Εννοείται ότι ό,τι πρέπει να γίνει για να είναι ο εναέριος χώρος ασφαλής και τα αεροπλάνα πρέπει να γίνει. Απλώς αυτό 20 Ιουλίου εν μέσω καλοκαιριού με τους αριθμούς να αυξάνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο των επισκεπτών που περιμένουμε.
0: Φέτος λέει έχουμε αύξηση 63% στις καθυστερήσεις.
1: Α, νόμιζα και στις αφήξεις. Και αυτό και στις αφήξεις έχουμε μια αύξηση ήδη, νομίζω από ό,τι διάβαζα. Ναι, λοιπόν, το προσωπικό ελέγχου διαχειρίστηκε πρόσφατα ιστορικό ρεκόρ 5.082 πτήσεων σε μία ημέρα. 5.000 πτήσεις σε μία μέρα.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Θα τρελαθούν οι άνθρωποι, πραγματικά.
0: Προφανώς. Και γύρευε τώρα με τι συνθήκες δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτή την περίοδο, την τουριστική. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη. Δεν είσαι εδώ. Καλημέρα.

Βανέλη. Θυμίζουμε 5 Οκτωβρίου το ραντεβού μας στο Λυκαβητό με την Ελεονόρα. Θα μας παρουσιάσει την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Αν σας έχει λείψει αυτή τη δεκαετία, θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να θυμηθείτε πόσα τραγούδια βγήκαν εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι για πολλά χρόνια μετά. Και εμάς και τις δικές μας αναμνήσεις φυσικά. 5 Οκτωβρίου λοιπόν, Λυκαβητός, η κασέτα του Μελωδία για το ελληνικές μας αναμνήσεις φυσικά. 5 Οκτωβρίου λοιπόν, Λυκαβητός, η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τους Pixel.

0: Το έκανε, μετά ήρθανε διάφορες χώρες εδώ, του Βορρά, μετά...
1: Κάτι είπαμε κι εμείς ότι θα κάνουμε.
0: Ναι, μετά η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Εμείς ανακοινώσαμε, δεν είπαμε κάτι. Απλώς, ξέρεις, είναι από τον Ιανουάριο, νομίζω.
1: Από τον Ιανουάριο.
0: Εντάξει, όλο αυτό θέλει και μια προετοιμασία, δεν είναι. Επίσης πρέπει να προετοιμαστούν τα παιδιά να δηλώσουν άλλες ημερομηνίες γέννησης.
1: Καλά, ναι, τα παιδιά
0: πρέπει
1: τώρα...
0: να τα προετοιμάσεις.
1: Έχουν χρόνο να βρουν τρόπους.
0: Εχθές έκανε αυτή την αλλαγή. Έτσι, έδωσα στο παιδί μου το παλιό μου κινητό και εγώ πήρα μια άλλη συσκευή. Δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, μαμά, θυμάσαι πόσο έχουμε δηλώσει ότι είμαι. Τέλος πάντων, τελικά κάναμε αυτό με το parenting, με αυτό ότι μπαίνει ένας γονέας ως επιτηρητής, surveillant, τέλος πάντων. Αλλά, ναι, έχουν ξεχάσει και αυτά τι έχουν δηλώσει για να έχουν κινητό. Γιατί σου ζητάνε και εδώ, πριν την απαγόρευση, έτσι, πόσο θα είναι ο χρήστης, πόσο είναι αυτός που κάνει λογαριασμό στην Apple, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, τι γίνεται στη Γαλλία?
1: Στη Γαλλία...
0: Αφού είπαμε το δικό μας πόνο.
1: Θα θέσουν τον νόμο σύντομα σε ισχύ.
0: Από 1η Σεπτεμβρίου διαβάζω εδώ πέρα. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Και θα πρέπει να κλείσουν τους ήδη υπάρχοντες μέσα σε 4 μήνες.
0: Ή να βρουν τρόπο να διοχετεύουν το κοινό τους σε άλλους δρόμους.
1: Να μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο.
0: Ναι, να μεταμορφωθούν σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν εκεί έχουν γκάβ, οπότε.
1: Πάντως,
0: υπάρχει μια διασταύρωση στοιχείων.
1: Οι πλατφόρμες γενικά διαφωνούν και λένε πως εμείς έχουμε ήδη μέτρα για την προστασία των παιδιών.
0: Ναι, με θαυμαστά αποτελέσματα
1: έχουν,
0: πρώτον. Δεύτερον,
1: προφανώς.
0: Προφανώς διαφωνούν. Υπάρχει πιο καλός πελάτης από τα πιτσιρίκια για το TikTok ή για τα social media ή για το Instagram. Αστείευες, δηλαδή είναι το πιο...
1: προσοδοφόρο μάρκετινγκ.
0: Προσοδοφόρο, ναι, πελατολόγιο.
1: Ακριβώς, γιατί τους χτίζουν και από νεαρή ηλικία για αυτά που τους περιμένουν μεγαλώνοντας.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως. 8 και 18 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Για τη συνέχεια. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Έλα στον ήρωά μου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, εν μέσω καύσωνα και εμείς 8 και 22 η ώρα, και επειδή πολύ συχνά ακούμε τις λέξεις αυτές τις μέρες, αυτές τις φράσεις, θερμική καταπώνηση, τι σημαίνει, ξέρουμε.
1: Καταρχάς να.
0: Η θερμική εξάντληση, ξέρουμε τι σημαίνει.
1: Ή το άλλο που παθαίνεις, ήλιο. Πώς λέγεται αυτό που παθαίνεις κάτω από τον ήλιο, θερμοπληξία.
0: Ηλίαση.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνουμε λίγο τις διαφορές, τι είναι όλο αυτό.
0: Βλέπουμε μια πολύ χρήσιμη ανάρτηση από το News 24/7. Mm-hmm. Θερμική καταπώνηση, λέει. Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως θερμικό εξάνθημα, μυϊκές κράμπες, ζάλι και λιποθυμικά επεισόδια.
1: Ναι.
0: Αν μας τύχει κάτι τέτοιο, πηγαίνουμε σε έναν δροσερό και σκιερό χώρο και πίνουμε νερό ή χυμού σε μικρές γουλιές.
1: Ναι, όχι απότομα πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα αθλητικά ποτά, τα ενεργειακά. Ναι. Όχι, περίμενε. Τα αθλητικά, τέλος πάντων, λέει. Δεν ξέρω ποια είναι τα αθλητικά.
0: Τα ενεργειακά.
1: Ναι, είναι τα ενεργειακά ή τα ενεργειακά. Ναι, λίγο να το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορούν να βοηθήσουν στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Καλά, αν βρείτε ένα φαρμακείο και έχετε ένα ηλεκτρολίτη, προφανώς είναι. Ή αυτά τα ζελεδάκια που έχουν οι αθλητές καμιά φορά, που είναι πολύ άμεσο στο να το φας.
0: Αποφεύγουμε την καφείνη επίσης.
1: Δεν έχω καταπώνηση.
0: Θερμική εξάντληση. Άλλο. Άλλο τομέας τώρα.
1: Άλλο τομέας, τι κάνει.
0: Ναι, προκαλεί συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό, αδυναμία. Έντονο πονοκέφαλο, ζάλι ή λιποθυμία και αυξημένη θερμοκρασία σώματος.
1: Ναι, το άτομο πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί αμέσως σε δροσερό χώρο, να πιει δροσερά υγρά σε μικρές γουλιές, να αφαιρέσει τα βαριά ρούχα και να αναζητήσει η ιατρική βοήθεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από την καταπώνηση στην εξάντληση, τη θερμική, υπάρχει μία διαβάθμιση. Έτσι είναι πιο άσχημα τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Καλό είναι να, εκείνη την ώρα να προσπαθήσουμε λίγο να τα διαχωρίσουμε.
0: Έχουμε και λιποθυμίες.
1: Ναι, και επίσης εδώ θέλει ιατρική βοήθεια.
0: Ναι. Η θερμική εξάντληση.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στη θερμοπληξία.
1: Αυτή τη λέξη έψαχνα πριν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκδηλώνεται με θερμοκρασία σώματος άνω των 40 βαθμών.
1: Ναι. Εδώ τα πράγματα έχουν πάρει πολύ άσχημο δρόμο, ναι, διότι υπάρχει τρομερή αδυναμία εφίδρωσης, απώλεια αισθήσεων, υπάρχουν σπασμοί, υπάρχει σύγχυση, υπάρχει αυτή η ζαλάδα και η θολούρα. Κοιτάξτε, η θερμοπληξία σε αυτές τις συνθήκες έξω δεν είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Όχι, γιατί και κάποιοι οργανισμοί είναι ήδη ταλαιπωρημένοι.
1: Ναι.
0: Μπορεί εμείς να μην το νιώθουμε, αλλά κάποιοι δίπλα μας θα το νιώσουν.
1: Ναι, επίσης, αυτά τα που κάναμε παλιά, μικροί, και πηγαίναμε στη θάλασσα σε τέτοιες μέρες, γύρω στις 2, γιατί τότε ξυπνούσαμε.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Καλά, ναι, 12, 2, 3. Αυτά είναι αδιανόητα. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολύ εύκολο να συμβεί αυτό που λέμε. Οπότε εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε
0: ΕΚΑΒ,
1: ιατρική βοήθεια, έγκαιρη αντιμετώπιση. Ναι. Δεν είναι εύκολη κατάσταση θερμοπληξία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς νερό στη βάρκα, Μάρθα Φριτζίλα. Καλημέρα, Μελωδία. Και πλημμυρίζει το μυαλό μας. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.

0: Καλημέρα Μελωδία, 8 και 28, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει και πολύ ζέστη, χρειαζόμαστε βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές ίνες μπαμπού, αέρινα λινά και μεταξένιες υφές. Στα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο ή χωρίς, υπέρδιπλα και king size για κάθε αίσθηση ύπνου και κάθε εποχή. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, θα αγγίξετε τα υφάσματα και θα διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.
0: Ερχόμαστε αμέσως μετά με Ελευθερία Αρβανιτάκη, δυνατά δυνατά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
7: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Ο κακός μαθητής λέει όχι με το κεφάλι, μα λέει ναι με την καρδιά. Λέει ναι σε όσους αγαπάει. Λέει όχι στον καθηγητή. Είναι όρθιος. Τον ρωτούν και όλα τα προβλήματα έχουν δοθεί. Ξαφνικά του πιάνουν ακατάσχετα γέλια και τα σβήνει όλα. Τα ψηφία και τις λέξεις, τις ημερομηνίες και τα ονόματα, τις φράσεις και τους γρίφους. Και παρά τις φοβέρες του καθηγητή κάτω από τα γιουχαΐσματα των καλών μαθητών, με κυμολίες όλων των χρωμάτων, πάνω στο μαυροπίνακα της δυστυχίας, ζωγραφίζει το πρόσωπο της ευτυχίας. Ο κακός μαθητής, Ζακ Πρεβέρ.
2: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Κι όταν σου χορεύω,
15: πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
15: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα Μελωδία.
16: Μάρα και

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη, 22 Ιουλίου σήμερα. 8 παρά. Όχι.
1: 8 παρά.
0: 9 παρά 20. 9 παρά 20. Ώρα, 8:40 δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε να παίξουμε, διότι είναι ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4 από τις 5. Έχει μείνει μία φωνή. Αυτή τη μία φωνή, αν βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Έχουμε δώσει ήδη δύο βοήθειες. Πρώτον, ο άντρας που ψάχνουμε δεν ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Mm-hmm. Εμφανίζεται σε σκηνές.
1: Κάνει εμφανίσεις.
0: Ναι, δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι, όχι, δεν είναι τραγουδιστής.
0: Και δεύτερο στοιχείο είναι ότι ασχολείται με τη σάτυρα.
1: Να έχει χιούμορ.
0: Είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα.
1: Ναι.
0: Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Λένια.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Λένια, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Λένια?
3: Είμαι στη δουλειά.
0: Έχεις λίγο χρόνο για μας?
3: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι τώρα που σε γνωρίζουμε?
3: Είμαι ψυχολόγος.
0: Ψυχολόγος. Πολύ χρήσιμη. Πάρα πολύ.
1: Άσε λίγο το τηλεφωνάκι στο control.
0: Σε χρειαζόμαστε.
1: Θα χρειαστεί σύντομα.
0: Λοιπόν, Λένια, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ψάχνουμε αυτή τη φωνή που λέει έντεχνα. Τις υπόλοιπες 4 μήπως τις θυμάσαι?
3: Λοιπόν, ναι, θα σας πω. Είναι. Λοιπόν, η πρώτη είναι Βουγιουκλάκη.
0: Σωστά.
3: Mm-hmm. Μετά είναι ο Χαρούλης την τρίτη.
1: Σωστό.
3: Την τέταρτη είναι ο Φάμελος.
0: Ναι.
3: Η Μαρία Παπαγεωργίου η τελευταία στην πέμπτη.
0: Πολύ σωστά. Και ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
3: Νομίζω ότι είναι ο Τζίμις Πανούσης.
0: Ο Τζίμις Πανούσης.
1: Κάνω το μηχάνημα.
0: Το μηχάνημα, παρακαλώ, ναι.
1: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Λένια, λάθος.
3: Okay.
0: Καταλαβαίνω ότι έχεις χρησιμοποιήσει σωστά τα δεδομένα μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι πηγαίνεις σε έναν δρόμο.
1: Όμως ναι. Είπαμε ότι ο Τζίμις Πανούσης ήταν τραγουδιστής. Έχουμε πει ότι δεν είναι
0: τραγουδιστής ακριβώς, ναι, και ότι ασχολείται με τη σάτυρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε γιατί το όνομα του Τζίμι του Πανούση σου φάνηκε σωστό.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
3: ωραία.
0: Λένια.
3: Και εγώ.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ναι. Θα μπορούσε να είναι ο Τζίμις Πανούσης, αλλά δεν είναι ο Τζίμις Πανούσης. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Αν εσείς θεωρείτε ότι έχετε βρει τη σωστή απάντηση, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας και σας τηλεφωνούμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα και κερδίζετε, αν βρείτε τη σωστή φωνή, 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχίζουμε, πάμε στα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος, έκλαψα χθες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα.

0: εμπόδια εν μέσω καύσωνα. Γι' αυτό το λόγο σήμερα σας έχουμε και πολλές συμβουλές για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας λίγο πιο εύκολη. Και
1: διότι θα είναι καμίνη η χώρα.
0: Σπίτι, ναι. Και πώς μπορούμε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε το κλιματιστικό στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή θερμοκρασία,
1: ναι,
0: που βάζουμε το κλιματιστικό.
1: Καταρχάς, είπαμε πριν μια συμβουλή, η οποία είναι πολύ viral στα social και στο TikTok. Τον ανεμιστήρα προς το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ, όταν έχει πέσει η δροσιά, δεν μιλάμε στις 3 ώρα το μεσημέρι που απλώς ανακυκλώνει τον καυτό αέρα. Το βράδυ, όταν έξω έχει πέσει η θερμοκρασία, θα βάλετε τον ανεμιστήρα να κοιτά προς το ανοιχτό παράθυρο. Δηλαδή, σαν να είναι σε συνομιλία ο ανεμιστήρας με το παράθυρο. Έτσι. Έτσι διώχνει το ζεστό αέρα και βοηθά να μπει μέσα από άλλα ανοίγματα. Ποια άλλα ανοίγματα, ρε παιδί, σε ποια σπίτια εσύ
0: δεν ξέρω πραγματικά.
1: Τώρα. Να μπει άλλος δροσερός αέρας. Τέλος πάντων, ας κάνουμε κάτι άλλο.
0: Το κλιματιστικό, σε τι θερμοκρασία το βάζουμε?
1: Δεν απαντώ, γιατί είναι ερώτηση παγίδα για μένα αυτή.
0: Οι ειδικοί λένε καλύτερα να το βάζουμε στους 26 με 27 βαθμούς. Έχουμε πιο σταθερή δροσιά.
1: 26-27?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι στο ζεστό, το χειμώνα.
0: Όχι, έχουμε πιο σταθερή δροσιά, βάζουμε το σύμβολο του χιονιού δίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πιο σταθερή δροσιά με λιγότερη κατανάλωση. Ενώ όταν το βάζουμε στους 18.
1: Καλά, δεν μίλαμε για 18. Εντάξει,
0: καλά, κάποιοι
1: 20.
0: Τα κάνουν αυτά.
1: Άκου τώρα.
0: Κάνουμε το μηχάνημα να δουλεύουμε περισσότερη ώρα. Βέβαια. Δεν δροσίζει πιο γρήγορα. Το παιδεύουμε το μηχάνημα παραπάνω.
1: Ναι, το παιδεύουμε, όντως. Και η κατανάλωση παιδεύεται και η τσέπη μας αργότερα.
0: Καλά, μετά, ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι όλη η χώρα, αν όλη η χώρα δουλεύει στο full με τους 18 βαθμούς, δεν θα βγάλει πουθενά άκρη.
0: Κατεβάζουμε τις τέντες. Mm. Σημαντική λεπτομέρεια. Από νωρίς και κλείνουμε τα μπατζούρια από νωρίς για να μην μπει η θερμότητα στο σπίτι.
1: Ναι, και επίσης γιατί τα σπίτια, είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό, έχει μια μπαλκονόπορτα. Τα τζάμια λοιπόν, όταν ζεσταθούν, μετά δεν μπορεί να πέσει η θερμοκρασία. Θα κάνουν το σπίτι σαν θερμοκήπιο μέσα. Οπότε κατεβάζουμε τις τέντες για να εμποδίσουμε αυτό το καυτό τζάμ. Να μην έχουμε αυτό το.
0: Τι έκαναν οι γονείς μας και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας?
1: Ναι.
0: Θυμάστε που έβρεχαν την αυλή, τη βεράντα με το λάστιχο.
1: Και εγώ το κάνω. Βέβαια, αν το κάνετε μεσημέρι, υπάρχει ένας κίνδυνος ότι αυτό δημιουργεί ο καυτός αέρας και ο ήλιος. Όταν είναι πολύ ψηλά, κάνει το νερό βραστό, οπότε είναι σαν να βράζει το σπίτι. Μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Το βράδυ το κάνει αυτό.
1: Όταν πέσει ο ήλιος και αυτό το πράγμα όλο δροσίζει. Το μεσημέρι, πιστέψτε με, είναι το ακριβώς αντίθετο.
0: Και βγάζουμε από την πρίζα ό,τι δεν χρειαζόμαστε.
1: Και αυτό το έκανα χθες.
0: Φορτιστές, υπολογιστές, ναι, τηλεοράσεις που δεν χρησιμοποιούμε, τις βγάζουμε.
1: Εντάξει. Και όλα αυτά τα φώτα που θέλουμε για ατμόσφαιρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και δύσκολη γενικά εποχή, συνθήκη. Αφήστε τα φωτάκια που δημιουργούν ατμόσφαιρα, κλείστε τα. Ας έχουμε τα απολύτως απαραίτητα.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί για την κατανάλωση.
0: Κατανάλωση ρεύματος και βγάζουν και θερμότητα τα ίδια.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω περισσότερο για να σκεφτόμαστε το σύνολο, το καλό του συνόλου.
0: Α, καλά, ναι.
1: Δηλαδή να βγάλουμε τα φώτα που δεν χρειάζονται, γιατί όλοι θέλουμε τα έρκοντι. Όλοι προτεραιότητα έχουν άλλα πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνο εδώ, από τις κασέτες του Μελωδία, από τις ναυλίες μας στη μουσική μας σκηνή, εδώ στο στούντιο του Μελωδία. Είναι η Σφεντόνα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Σαραμ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα, 9 παρα 5 η ώρα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Ναι, το φυσικό αέριο. Η ιστορία του λοιπόν συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Θα ανακαλύψετε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Και αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
7: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.300 ευρώ.
8: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
9: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
7: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
10: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.300 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλοπλου, δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, μία μοναδική μουσική συνάντηση γεμάτη σπουδαία τραγούδια και συγκλονιστικές ερμηνείες. 5η 27 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Είναι ακριβώς. Πάει η ώρα και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καθώς το μποτελιάρισμα στον Κηφισό είναι πολύ πιο έντονο. Θυμίζει τις παλιές εκείνες μέρες. Με τα σχολεία άνοιχτα. Έχουμε επίσης και κίνηση στην παραλιακή από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Όπως επίσης και στην Αττική Οδό από τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι να φτάσετε Ηράκλειο. Τώρα, κατά τα λοιπά. Στη Μεσογείο βλέπουμε κίνηση από Χολαργό στην κάθοδο μέχρι κέντρο και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη. Στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι κέντρο βλέπουμε κίνηση στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού. Και αυτά προς το παρόν. Δηλαδή, αυτά είναι τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Έχω, ο υπόλοιπος χάρτης, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
1: Ναι, ο υπόλοιπος χάρτης δείχνει σχετικά.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Γνωριζόμαστε καλά.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τα δικά σας παιδιά φοράνε παντόφλες με κάλτσες και βγαίνουν έτσι έξω? Δεν είναι ότι απλώς τους χτυπάει κάποιος και τους αφνιδιάζει?
2: Εγώ παιδιά δεν έχω.
1: Για αλλά... να κατέβουν να κουβαλήσουν κάτι από το κινητό.
2: Βλέπω πολύ συχνά αυτό το θέαμα, ναι.
1: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Λέω παιδί μου, χθες παιδάκι μου θα ανάψει. Και γύρω στα 12-13 δεν γυρνάνε όλα με αυτά τα μαύρα ίδια σορτσάκια, ίδια μάρκα, ναι, ίδια αθλητικά.
2: Είναι άσπρη κάλτσα με μαύρη παντόφλα.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Από απορρίεργεια.
1: Ναι, ναι, δεν είναι τόσο hipster. Είναι απλώς κάλτσα. Κάλτσα!
2: Mm-hmm. Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
2: Τι λέει το παιδί?
1: Μαμά, δεν ξέρεις από στυλ.
2: Α, είναι από στυλ. Άρα παραδέχεται ότι είναι στυλ, δεν υπάρχει κάποιος πρακτικός λόγος.
1: Ποιος πρακτικός, να γίνει που έχει βγάλει ψήρες στο πόδι από τη ζέστη.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Πραγματικά. Τι πρακτικό να έχει, δηλαδή. Ότι, κοίταξε, αυτό είναι μπάσκετ επιρροή. Δηλαδή, τους μπασκετμπολίστες τους βλέπεις όταν βγαίνουν μετά από παιχνίδι να κάνουν δηλώσεις και από κάτω είναι σαν τα ρούχα της πανδημίας. Που ήταν πουκάμισο και από κάτω βρακί στα όλα στα.
2: Άστα, καταλάβαμε, ναι, ναι.
1: Σε όλα τα Zoom. Λοιπόν, ναι. Οι μπασκετμπολίστες τους παίρνουν δηλώσεις, ξέρεις, φαίνεται το πρόσωπο και ακριβώς από κάτω είναι κάλτσα, παντόφλα, ό,τι φοράει ένας άνθρωπος που έχει.
2: Ξέρεις, μόλις βγάλει τα παπούτσια και το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, μετά το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν όλο το effect, το basket effect και το NBA, έχει μεταφερθεί τώρα και στα παιδιά μας στις γειτονιές. Και κυκλοφορούν όλα σαν να είναι ο Φουρνιέ. με τα σορτσάκια αυτά που είναι πολύ μπασκετικά. Και την κάλτσα με την παντόφλα, δεν μπορώ.
2: Εγώ έχω παρατηρήσει ότι φορούν και πάρα πολύ κάποια μπλουζάκια, t-shirt που έχουν ένα πολύ σκληρό ύφασμα. Δηλαδή ότι είναι κάπως χοντρά, δεν είναι τα λεπτά t-shirt.
1: Δημήτρη, ό,τι πει η μόδα.
2: Η μόδα, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, έχει ανάψει, το βλέπεις. Έχεις πάθει θερμοπληξία από την παντόφλα και την κάλτσα.
2: Όχι,
1: μια χαρά είμαι.
2: Καταλαβαίνω, τα βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου τώρα. Θεός αν είναι, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.300 ευρώ στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, προλαβαίνετε κι εσείς. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η κλήρωση τότε γίνεται. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον θα πρέπει να απαντήσετε. Δεύτερον, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Είναι 11.300 ευρώ. Σημειώστε το ποσό να το θυμάστε σε περίπτωση που τηλεφωνήσει εσάς η Μέρη. 9 και 12 η ώρα, πρωινό Τετάρτης, συνεχίζουμε με Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ μια υπέροχη μελωδία που έγραψε ο Μίκης. Είναι η πασίγνωστη χαρτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη, να μιλήσουμε τώρα για ηλεκτρικά πατίνια που ταλαιπωρούν. Δεν εξυπηρετούν απλά, ταλαιπωρούν κόσμο και θέτουν και σε κίνδυνο τις ζωές νέων ανθρώπων.
1: Κάποιους ανθρώπους τους βοηθάνε πολύ, γιατί πάνε εύκολα στη δουλειά τους, αλλά...
0: Ναι, αλλά έχει, το παιχνίδι αυτό έχει κανόνες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Κάποιες φορές πολύ ψηλό κόστος.
0: Τώρα πια οι χρήστες πατινιών θεωρούνται πλέον κανονικοί οδηγοί. Δεν είναι πεζοδρόμιο και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Και αποχρεούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει κράνος, μέγιστη ταχύτητα 25 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φοράμε ακουστικά, τα αποφεύγουμε δηλαδή, και έχουμε οπωσδήποτε χρήση εξοπλισμού ειδικού κατά τη νυχτερινή οδήγηση να μας βλέπουν οι οδηγοί.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι. Επίσης.
1: Βλέπεις καμία φορά, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους στη Μεσογείο, στην Κηφισία, στις μεγάλες λεωφόρους
0: και δεν έχουν
1: καμία. Ναι, καλά, άλλο αυτό. Καμία προστασία
0: σε
1: δηλαδή.
0: Σε λεωφόρους ταχύτητας κυκλοφορίας, αλλά έναν άνθρωπο εδώ με το,
1: με
0: το πατίνι.
1: Με ένα σακίδιο στην πλάτη, απλώς και πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Λες τώρα, okay.
0: Πάντως υπάρχει ένα νομοσχέδιο που θα φέρει σημαντικές αλλαγές. Απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση, ψηφιακό μητρωό και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις. Ενώ απαγορεύεται η κυκλοφορία λέει σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Και θα έχουμε και αρκετά μπλόκα, όπως διαβάζουμε.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Ναι.
1: Να, okay.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Να θεμάσαι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Είσαι μέσω καύσωνα και εμείς εδώ μαζί με εσάς. Να θυμίσουμε κάποια πράγματα που καλό είναι να τα ξέρουμε όλοι. Δεν μπορούμε να πάμε σήμερα στο Λυκαβητό με το αυτοκίνητό μας, ούτε στο Λόφο Φινόπουλου.
1: Ναι, νομίζω λόγους... δεν είναι μόνο στο Λυκαβητό, είναι όλα τα.
0: Γενικά έχουμε το νου μας, διότι επειδή οι συνθήκες σημερινές ευνοούν φωτιές. Mm-hmm. Θα υπάρχουν μέτρα, ευτυχώς,
1: ναι,
0: που θα μας αποθαρρύνουν και θα μας απομακρύνουν από τα άλση και τα δάση.
1: Ακριβώς. Είναι και στο φαράγγι της αμαργίας. Είναι σε διάφορα. Απαγορεύεται το να μπει κανείς μέσα. Είναι πολύ δύσκολες, όπως είπαμε, και νωρίτερες συνθήκες. Οπότε...
0: Τώρα, για το Δήμο Αθηναίων. Ψάχνουμε χώρους. Μάλλον, αν ψάξετε online, θα βρείτε χώρους. 7 λέσχες φιλίας συγκεκριμένα του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Επίσης υπάρχει μία γραμμή, το 1595, είναι 24ωρη, είναι γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη, δημότη μάλλον, και έχει συμβουλές, μας μιλούν άνθρωποι για το τι μπορούμε να κάνουμε για οτιδήποτε μας προκύψει αυτές τις μέρες, είτε σε εμάς είτε σε δικούς μας ανθρώπους. Ναι. 1595. Μια συμβουλή ακόμα. Δεν βγάζουμε σκουπίδια μέσα στο μεσημέρι, δηλαδή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα 6.
1: Ναι.
0: Φροντίζουμε να τα βγάζουμε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.
1: Ναι. Σκεφτείτε τη δυσοσμία. Σκεφτείτε ότι κάποια σπίτια είναι πολύ κοντά στους κάδους.
0: Ναι,
1: θα έχει 500 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Λίγο υπομονή.
0: Εδώ στην κουζίνα ξεχνάς μια σακούλα με σκουπίδια.
1: Ναι, εννοείται. Πολύ.
0: Και αν δεν έχεις αφήσει παράθυρο ανοιχτό,
1: ναι.
0: μετά τα πράγματα, αφού καίνε η τύχη, μυρίζουν τα σκουπίδια, είναι τρελό.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Αυτό το ωραίο κοκτέιλ και αυτό. Θα
0: πολύ ωραίο
1: κοκτέιλ. Σήμερα.
0: Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ένα τραγούδι ακόμα. Να το θυμηθούμε. Γιάννης Μελιώκας, για το καλό μου από τη δεκαετία του 80. Η ώρα εντωμεταξύ πηγαίνει 9 και 21. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 9 και 25 πάει η ώρα και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Mm-hmm. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε προσφάτω το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για τα 168 χρόνια του, από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Τι κάνεις εκεί?
0: Τίποτα, πολύ τους. Τα ακουστικά έκαναν
1: στα
0: κάτι.
1: Στα social media της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Ναι, τελείωσα. Δεν ξέρω μάλιστα. Αν το κατάλαβες. Δεν με παρακολουθείς. Κάτι κάνει.
0: Γιατί μικροφώνησε ένα ακουστικό. Εντάξει. Έχουμε και λέμε τώρα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς αμέσως μετά με Μαριάννα Κατσιμίχα από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Σε συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται είσοδος στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 11η νύχτα. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις. Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα καλοκαιρινό live γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες και μοναδική ενέργεια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, 5η 13 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Όταν σου φρώνε τα χείλη της, ο πλανήτης έχανε το 1/3 του όγκου του. Κατόπιν, μετά το χάδι, όλα επανερχόντουσαν και κερδίζαμε και 2-3 θάλασσες. Όταν σου φρώνε, Γιώργος Δομιανός.
18: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Είναι Μαζάνη και, η διασκευή εδώ στο «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου, 10 παρα 20 η ώρα. Mm-hmm. Τα λέγαμε και λίγο πριν, αλλά καλό είναι να κάνουμε μια επανάληψη τέτοια μέρα σήμερα με καύσωνα. Αν δεν έχουμε κλιματιστικό, τι μπορούμε να κάνουμε
1: να
0: με τον ανεμιστήρα
1: μας? Να πάρουμε τους φίλους μας, τους Γάλλους τηλέφωνο. Να δούμε τι κάνανε. Που βάζανε ασβέστη στα παράθυρα, αλουμινόχαρτα, κυμολίες. Και βάζανε, κάνανε και ένα άλλο κόλπο. Επειδή δεν υπάρχουν air condition στο Παρίσι, στο 90% των κτηρίων των παλιών, και δεν μπορούν και να μπουν, βάζανε στους ανεμιστήρες μπροστά σακούλες ή παγοκίστες.
0: Σωστό. Αυτό λένε και εδώ οι ειδικοί.
1: Α, μάλιστα. Ή σακούλες με παγάκια. Απλώς πρέπει να προσέχεις που στάζει με το ρεύμα, μην γίνει.
0: Η τοποθέτηση, λέει, ενός μπολ με νερό ή πάγο μπροστά από έναν ανεμιστήρα μπορεί και να βοηθήσει. Αυτό, λέει, συμβαίνει επειδή η κίνηση του αέρα ενθαρρύνει την εξάτμιση του νερού στο μπολ, η οποία αφαιρεί θερμότητα από τον αέρα, κάνοντας το δωμάτιο λίγο πιο δροσερό.
1: Ουσιαστικά είναι σαν να σφυσάει ένας δροσερός αέρας. Τώρα δροσερός. Αυτά είναι ημίμετρα, κατάλαβα. Γιατί
0: είναι
1: πόσο
0: ημίμετρα, ναι,
1: μπορεί να διατηρηθεί μία παγοκίστη με 50 βαθμούς έξω?
0: Έστω και για λίγο.
1: Πόσο μπορεί να διατηρηθεί δροσερή, δηλαδή τι θα κάνεις όλη μέρα?
0: Καλά, καλό είναι να σκεφτείτε να αγοράσετε έναν ανεμιστήρα με σύστημα ψεκασμού νερού κάποια στιγμή.
1: Α, υπάρχει και αυτό,
0: Υπάρχει και αυτό. Όμως, λέει.
1: Ευβιάν κατάσταση.
0: Ναι, επειδή στα social μπορεί να έχετε δει το κόλπο με μια βρεγμένη πετσέτα πάνω στον ανεμιστήρα, αυτό λένε οι ειδικοί ότι δεν είναι και τόσο σόι.
1: Δεν είναι σόι αυτό.
0: Δεν είναι και τόσο ασφαλές. Καλό είναι να το αποφύγουμε. Λένε και κάποια πράγματα ακόμα πολύ χρήσιμα.
1: Για πες.
0: Το αναφέραμε και εμείς λίγο πριν, εδώ έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Λέει ότι καλό είναι να βάζει τον ανεμιστήρα όντως το βράδυ μπροστά από το παράθυρο, να βλέπει προς παράθυρο, αλλά όχι τελείως προς παράθυρο.
1: Δηλαδή να φυσάει βλέπει προς τα έξω.
0: Τρία τέταρτα, δηλαδή να παίρνει αέρα απ' έξω.
1: Αυτό είναι Instagram φωτογραφία, δεν είναι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι, πρέπει να τη βάλει. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Η Λίμποβιτς πρέπει να έρθει να μας φτιάξει τον φωτογράφος, να μας φτιάξει τον ανεμιστήρα που θα κοιτάει. Ποιο είναι το καλό προφίλ του ανεμιστήρα?
0: Λένε οι ειδικοί, το να στρέφετε τον ανεμιστήρα προς το παράθυρο, προσπαθώντας να διώξετε το ζεστό αέρα του σπιτιού προς τα έξω, όπως λένε τα social, αυτό δεν είναι αποτελεσματικό τελικά. Καθώς έτσι δεν έχουμε το όφελος της δροσιάς.
1: Δηλαδή, ό,τι λέγαμε πριν, λέγαμε ψέματα στον κόσμο.
0: Διαβάζαμε άλλες συμβουλές. Εδώ τώρα έχονται
1: άλλο site.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε λίγο να τον στρέψουμε τον ανεμιστήρα και προς τα εμάς.
1: Ναι, και προς τα εμάς.
0: Πρόσωπο ή σώμα, τι είναι καλύτερο?
1: Εξαρτάται τι φίλτρα έχετε.
0: Όχι στον ανεμιστήρα.
1: Πρόσωπο ή σώμα, πού πρέπει να αφήσω?
0: Πρέπει να κατευθύνεται, λέει, γενικά προς το σώμα.
1: Σηκώνεις το στάνι και μπαίνεις από κάτω. Όχι,
0: και τοποθετείτε.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ναι, τέλος πάντων, συνέχισε εσύ καλύτερα.
0: Τοποθετείται αρκετά μακριά ώστε να παρέχει κίνηση του αέρα σε ολόκληρο το σώμα.
1: Σε όλο το σώμα, μάλιστα.
0: Όχι μόνο στο πρόσωπο.
1: Δηλαδή, τώρα πρόσεξε να δεις. Πρέπει να βρούμε το παράθυρο εκείνο που ο ανεμιστήρας να κοιτάει τρία τέταρτα παράθυρο, ένα τέταρτο εμάς. Και αυτό το ένα τέταρτο να κοιτάξουμε να μας πιάνει και ολόκληρος. Άσε μας, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, θα κάνουμε μετακόμιση. Πού θα βάλω το κρεβάτι?
0: Αν έχουμε δε μικρά παιδιά,
1: ναι,
0: πρέπει να μην κατευθύνουμε τον ανεμιστήρα απευθείας επάνω τους, καθώς αυτό, λέει, μπορεί να προκαλέσει τα παιδιά αφυδάτωση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, λέει, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον ανεμιστήρα για να κυκλοφορεί τον αέρα μέσα στο δωμάτιο. Αυτά. Κρατάμε τη συμβουλή με τον μπολ και το παγωμένο νερό και τον πάγο μπροστά από τον ανεμιστήρα. Αυτό ίσως βοηθάει.
1: Κάτω από τον ντους.
0: Ναι.
1: Όλη μέρα.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
1: Υπομονή, τίποτα άλλο δεν μπορεί να βοηθήσει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Είναι χειρότερη μέρα, νομίζω, σήμερα. Και από αύριο υπόσχονται οι μετεωρολόγοι ας ζήσουμε με την προσδοκία της δροσιάς της αυριανής και της Παρασκευής.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Λαβέντης Μαχαιρίτσας, έλα ψυχούλα μου.
1: Έλα ψυχούλα μου, να δώσεις το μαζί.
0: Στο πρωινό της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, σήμερα 10 παρατέταρτο η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Ίσως το έχετε πετύχει στα social, αλλά μπορεί να μην έχετε κάνει κλικ να διαβάσετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά, όπως εγώ για παράδειγμα, τώρα μαθαίνω για ποιο λόγο οι νέες φανέλες της ομάδας Μίλαν λένε επάνω μετά την Κωνσταντινούπολη.
1: Σε σέμπρε,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: πάντα
1: ναι.
0: Η Αθήνα.
1: Ναι, το μετά την Κωνσταντινούπολη δεν το είδα. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ λέω: α, τι ωραία που η Μίλαν έβαλε την Αθήνα πάνω στη φανέλα της. Ναι. Χωρίς να έχω δει πού είναι αυτή.
0: Ελλάδα, θαύμαζαν.
1: Πού είναι αυτή η Αθήνα. Να πούμε καταρχάς ότι η Μίλαν σε ένα τελικό Champions League που είχε γίνει στην Αθήνα πήρε το τρόπαιο. Έτσι, αφού πριν είχε χάσει στην Κωνσταντινούπολη σε ένα τελικό που εντάξει, ήταν πολύ άδικος για εκείνη. Τέλος πάντων, οπότε ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε στον τελικό της Αθήνας, ο Φίλιππο Ιντσάγκη. Εντάξει, όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, μιλάμε για πολύ μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε με αυτόν και με αυτή την πολύ ωραία φανέλα της Μίλαν, έτσι ωραία μπες με τα χρώματα, το κόκκινο και το μαύρο στις άκρες. Ναι, υπάρχει μία φανέλα που, η καινούργια της φανέλα, η οποία έτσι πίσω-πίσω, εδώ, δηλαδή στον Αφιένα, έχει γράφει αυτές τις λίγες λεξούλες. Ουσιαστικά είναι σαν ένα έναυσμα, μια υπενθύμηση να πάνε να επαναλάβουν αυτό που συνέβη στην Αθήνα τότε. Ναι, όντως. Και λέει, αλλά πρέπει να φαίνεται πολύ ζουμ. Καλά, συγγνώμη, δεν με παρακολουθεί.
0: Ναι, όχι, αυτό λέω.
1: Καλά, καταλαβαίνετε ότι δεν παρακολουθεί τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι, όχι, με το ποδόσφαιρο δεν έχω καμία σχέση, οπότε ναι.
1: Πόσο μάλλον το Φίλιππο Ιντσάγκη.
0: Εκεί το χάσα.
1: Με
0: το όνομα αυτό χάθηκα τελείως. Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Τον Ιντσάγκη και τον τελικό. Τέλος πάντων, ναι, είναι μια υπενθύμηση έτσι για να ξεκινήσουν, να επαναλάβουν μάλλον το θρίαμβο της Αθήνας.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux τώρα.
1: Δύο λεπτά χαμένα από το Δημήτρη.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Λύθηκε μια πορεία γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Pix Lux, να με θυμηθείς. Θυμίζουμε ότι η Pix Lux θα είναι μαζί μας στη μεγάλη μας συναυλία 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, η νέα κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90, έτσι όπως θα μας την παρουσιάσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη με guest τους Pix Lux.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου σήμερα. Κλείνοντας, θα θέλαμε να κάνουμε και εμείς τον δικό μας αποχαιρετισμό σε έναν άνθρωπο των γραμματών που έφυγε χθες.
1: Ναι, τον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα. Πολύ νέος, πολύ σοκαριστικός θάνατος, πολύ ευνίδιος για μας που δεν ξέραμε τι περνάει. Ο ίδιος βέβαια και στην τελευταία του συλλογή που μας είχε μαζέψει σε ένα inbox και στο τελευταίο του βιβλίο και λίγο κουβεντιάζαμε γι' αυτό, ήταν σαν να τα έχει πει όλα. Και επίσης σε μια τελευταία ανάρτηση, καταρχάς είχε πριν από τρεις μέρες είχε γενέθλια. Οπότε του ευχόμασταν όλη χρόνια πολλά. Ήταν η μόνη φορά που δεν απάντησε στις ευχές μας. Και αμέσως μετά είχε και μια ανάρτηση που ήταν σαν να τα έλεγε όλα στα αγγλικά. Μια μικρή φρασούλα που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «λάβετε θέσεις γι' αυτό που έρχεται». Ναι, ήταν άρρωστος με μια έτσι περίεργη ασθένεια στο αίμα. Ήταν, ξέρεις τι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, από το αν έχουμε διαβάσει τα βιβλία, το αν ήταν σημαντικός άνθρωπος, θέλω να πω ένα πράγμα για τον Αλέξη Σταμάτη. Ήταν από τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει τη ζωή μου, έτσι πολύ διακριτικός και ευγενής. Και αν κάτι μνημονεύτηκε χθες στα social media, είναι ακριβώς αυτή η ευγένειά του, κάτι παλιωμοδίτικο και τόσο σπάνιο, που φάνηκε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να έχουμε περισσότερο ανάγκη από τους ανθρώπους που με ευγένεια συνδεόμαστε, απομακρυνόμαστε, μας αγγίζουν, δεν μας αγγίζουν, αλλά είναι τόσο δυσέβρετη πια, που νομίζω ότι ο θάνατος του Αλέξη Σταμάτη το έφερε αυτό στην επιφάνεια. Δεν υπάρχει κανείς που να μην την έδειξε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Θα μας πρότεινες να διαβάσουμε κάτι δικό του, αν θέλουμε να τον ψάξουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω. Να τα διαβάσετε όλα.
0: Ωραία.
1: Να τα διαβάσετε όλα. Ο καθένας σας ξεκινήσει από οτιδήποτε. Εγώ θα διαβάσω ξανά το τελευταίο του βιβλίο.
0: Με τα απλά πράγματα.
1: Ναι, αυτό. Με τα απλά πράγματα και το θάνατο. Είναι η ασθένεια των απαλών πραγμάτων.
0: Των απαλών πραγμάτων.
1: Των απαλών πραγμάτων.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Ζερβουδάκης για τη συνέχεια. Κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και έρχεται στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Και ας μην παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Δεν υπάρχει δεδομένο.
0: Αλλά η ίδια η ζωή είναι. Ναι. Σωστό. Υπενθυμίζει πολύ συχνά, δυστυχώς.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
8: SMK Group.
9: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
9: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
9: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
9: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
9: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.
10: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
12: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Siru. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22810-79-125.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

απόλαυση 107 FM.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκά.

Ακούω το σύγκο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια

0: Η ώρα είναι 12.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
8: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
9: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
8: Άνδρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
10: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
8: Δήμητρης Μιστακίδης, εισβολέας, κοινή θνητή, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
11: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
8: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

μοίρα μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080. Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

106 107 FM.

κλειδί στο χάλι. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε, μα που πάμε λέγε.

φαίνονται τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αλλάζει, θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Το κατάστημα Yusk Σύρου σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Σύρου σε περιμένει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες, θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτ Αφπί, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
5: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
5: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
5: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα είναι αβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σου ληστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

στου δειλινού την ακρή αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν ήμουν

0: Сайхатин Нирвана. Вся зменя птин! Ура!
1: Έμπνευση 107.

0: μαλλιά.
1: Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό. Μακάρι να ξέρες πως είναι τα φεγγάρια.

Εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει το

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Κι αν τα μάτια σου

Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζε από πι, όπως λέμε.

Έμπνευση 107 FM.

θα είναι πάλι καριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω